κακό της Division 4-6. 8-2-1, Fair Court Angle, Yankee. Λοιπόν, θα πω, είναι σου.